πνεύν πνεύν πνεύν αμόλα μόλα λάντα ζυσαγείτε ασένε. Δόρτσο βάινε δυσκυβέν αφαργινίγν, πως δε χάρτσε τη γλίσσα στην κυκέν το τκρίγν, αμάμα λίγελε, απαστρώμαλε, ακαρνάτσαλε.